0: Έλα τώρα! Κροατικά! Παπίδα, βέλικα, βέλικα! Ογκρόμνα! Τριλούρα, είδαν ένα κοιτή, τρέκα ως τα τέ! Πράστα, πολόμιστα, κερκίνε τα ειδουνάψη! Τρίνα, ένα να πούσα, πρέπει που τράκει στο βράδιο! Τρι!
1: Muchas gracias. Εμείς ευχαριστούμε. Добро, εμείς ćemo sad slaviti ovu veliku pobjedu 3-0, dakle, onaj rezultat kojim su vatreni ispašili Njemce 98.